The Offspring. Γυάζεται ροκαφ, I'm the radio. Ροκομοτίβα Λάτεν. Πρόγραμμα προβάγει Κόνραντ Τσούμπαϊ.